και μόχμα σπίτσε τα σιδάουρα σε βάτι μου την κρύμ. Σε φάκα σμίτε δίνταμα.

Cosmetic. Σοφά Κοσμητέ, τα τελεφά, τα σούλα παρογκράμμα ωραία. Σοφά Κοσμητέ, ζήντα μπα.